Βερόνικα. Βερόνικα. Ρίτε ματ με σερσέ, σερσέτο. Φαμίλια Γάλαξη. Ακούσε να φσέκει έζικ.